0: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento Europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
1: Τον Ιανουάριο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πυξίδα ανταγωνιστικότητας, ένα στρατηγικό πλαίσιο που θα καθοδηγήσει τη δράση της τα επόμενα χρόνια. Στόχος είναι η Ευρώπη να αναδειχθεί σε παγκόσμια πρωτοπόρο δύναμη στις τεχνολογίες, τις υπηρεσίες και τα καθαρά βιώσιμα προϊόντα του μέλλοντος, επιτυχάνοντας παράλληλα την κλιματική ουδετερότητα. Πρόκειται για μια κρίσιμη πρωτοβουλία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί σε σχέση με άλλες μεγάλες οικονομίες, τόσο σε παραγωγικότητα, όσο και στην ανάπτυξη της βιωσιμότητας.
2: Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο εξετάζουμε το ρόλο της πυξίδας ανταγωνιστικότητας και τους τρεις βασικούς τομείς στους οποίους εστιάζει: την καινοτομία, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ασφάλεια.
1: Ας ξεκινήσουμε με την καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τη δυναμική της στον τομέα αυτό, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για νεοφυείς επιχειρήσεις και προωθώντας τη βιομηχανική πρωτοπορία σε στρατηγικούς τομείς. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Η Επιτροπή προτείνει πρωτοβουλίες όπως τα γίγα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης και το πρόγραμμα Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης, με σκοπό να ενισχύσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε βασικούς τομείς της οικονομίας. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν σχέδια δράσης για τεχνολογίες αιχμής, όπως τα προηγμένα υλικά, η βιοτεχνολογία, η ρομποτική και οι διαστημικές εφαρμογές. Επιπλέον, μια νέα στρατηγική για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την επέκτασή τους φιλοδοξεί να άρει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέες εταιρείες και να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν. Η απλούστευση των κανόνων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά θα κάνει επίσης πιο εύκολη τη λειτουργία των καινοτόμων επιχειρήσεων.
2: Δεύτερος βασικός τομέας είναι η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Τα τελευταία χρόνια, οι υψηλές και ασταθείς τιμές της ενέργειας έχουν αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πυξίδα ανταγωνιστικότητας φιλοδοξεί να δώσει λύση, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Η επερχόμενη Συμφωνία για Καθαρή Βιομηχανία θα προωθήσει τις πράσινες τεχνολογίες και θα ενισχύσει τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Σκοπός της είναι να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ελκυστικό τόπο για επιχειρήσεις και βιομηχανικές επενδύσεις. Ταυτόχρονα, το Σχέδιο Δράσης για την Οικονομικά Προσιτή Ενέργεια θα στοχεύσει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα θα προσφέρουν στήριξη σε ενεργοβόρους τομείς όπως ο χάλιβας, τα μέταλλα και τα χημικά προϊόντα.
1: Ο τρίτος τομέας είναι η ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από άλλες χώρες, κυρίως όσον αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες και βασικές τεχνολογίες, όπως η ημιαγωγή. Η πυξίδα ανταγωνιστικότητας προτείνει διεθνείς συνεργασίες και κοινές αγορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Παράλληλα, η αναθεώρηση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις θα εισαγάγει μια λεγόμενη ευρωπαϊκή προτίμηση στους κρίσιμους τομείς και τις τεχνολογίες.
2: Για να στηρίξει αυτούς τους βασικούς τομείς, η πυξίδα περιγράφει 5 οριζόντιους παράγοντες διευκόλυνσης που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα συνολικά. Ο πρώτος είναι η απλούστευση, το μεθοδολογικό θεμέλιο της πυξίδας. Στόχος είναι να μειωθούν οι κανονιστικές και διοικητικές επιβαρύνσεις, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Δεύτερος παράγοντας διευκόλυνσης είναι μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά. Τρίτος, η δημιουργία μιας ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων για τη χρηματοδότηση στρατηγικών προτεραιοτήτων, όπως η έρευνα και η άμυνα. Ο τέταρτος παράγοντας αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, μέσα από μια νέα ένωση δεξιοτήτων που θα αντιμετωπίζει τις ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες και θα διασφαλίζει την καλύτερη αντιστοίχηση ανάμεσα στις δεξιότητες και τις ανάγκες της αγοράς. Η αναβάθμιση και η επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη είναι κρίσιμη για την ομαλή μετάβαση μεταξύ επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας. Ο πέμπτος και τελευταίος παράγοντας είναι ο συντονισμός. Η ευθυγράμμιση των πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι καθοριστική σημασίας για την επιτυχία του σχεδίου.
2: Στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου του 2025 για την παρουσίαση αυτής της νέας πυξίδας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε:
1: Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Έχουμε ένα σχέδιο. Έχουμε έναν οδικό χάρτη και έχουμε την πολιτική βούληση. Τώρα, αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η ταχύτητα και η ενότητα. Ταχύτητα γιατί ο κόσμος δεν μας περιμένει, οπότε είναι καιρός να επιταχύνουμε. Και η ενότητα είναι σημαντική για να εφαρμόσουμε πραγματικά αυτή την πολιτική βούληση.
2: Λίγες μέρες αργότερα, στη Σύνοδο Ολομέλειας του Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν αυτό το νέο σχέδιο με εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ο Άνταμ Σλάπκα, Πολωνός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τόνισε κατά την ομιλία του.
3: The time has come.
2: Ήρθε η ώρα να δράσουμε αποφασιστικά, δουλεύοντας μαζί για να αποκαταστήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις. Πέρυσι, με τη δήλωση της Βουδαπέστης, οι ηγέτες μας καθόρισαν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζοντας 12 κινητήριους μοχλούς ανταγωνιστικότητας, τους οποίους βλέπουμε με ικανοποίηση να αντικατοπτρίζονται τώρα στην πηξίδα. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο χαιρετίζει την πηξίδα ανταγωνιστικότητας και τις διάφορες πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε η Επιτροπή, οι οποίες ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις των κρατών μελών.

0: Και... Και είμαι γέμα.
1: Λέκα!
0: Να μην τη... Άβη! Άβη, εντός της αγγελικού γιου!